0: μωρί. Ο κελί πούχαρη. Νιμπον η ρόμπι ουλέ. Μάμα μωρί και μπα φωτά είμα γονιανά.
1: Αγα πούχαρη ουλέ.
0: Ο κελί πούχαρη. Αλέ δε κόντου. Μπόκαρη σε κουσάλα μου. Ka morike ka kolosi mina olula ndikusala sangare kwa morike miseni ndoni roba wule